0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, βοηθήστε να παραμείνει στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από εθελοντές για εσάς. Η γλώσσα σας ζει εδώ. Η κοινότητά σας ζει εδώ. Μην ακούτε απλώς, γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ή ανανεώστε τη συνδρομή σας σήμερα με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zzz.com.au ή καλέστε μας στο 94 15 19 28.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
1: You're listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 7 του Μάη 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και πάλι το ξέχασα, το απαραίτητο, αλλά δεν πειράζει. Είμαι ο Ζήσης Πούρος, λοιπόν, και θα παρουσιάσω το πρόγραμμα σήμερα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την παρέα σας. Ελπίζω να μείνετε μαζί μας σήμερα, αυτή την ώρα, να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Είναι γεμάτο ο ραδιοθάλαμος σήμερα, δεν έχουμε μόνο την μητέρα μας, αλλά έχουμε και έναν άλλον φίλο, νέο και καινούριο, αλλά περισσότερα από τον καινούριο φίλο σε λίγο. Να πω στα γρήγορα το άνοιγμα του προγράμματος, το οποίο είναι ότι ο σταθμός μας, το 3ZZZ, μπορείτε να το ακούτε στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από ψηφιακό ραδιόφωνο και επίσης μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα του σταθμού ή τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση www.3zzz.com.au. Εκεί μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τον σταθμό, για τα εκδηλώσεις που γίνονται γύρω από τον σταθμό και πολλές χρήσιμες πληροφορίες, και επίσης στο κουμπάκι εκεί, Listen Live, ή ακούσετε ζωντανά, μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα ζωντανά από όποιο σημείο του πλανήτη και να βρισκόσαστε, αφού βέβαια έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, γιατί όλα τα προγράμματα είναι στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να βρείτε τα προγράμματα είτε από αυτήν την διεύθυνση, από το 3zzz.com.au, ή εάν μπείτε στο διαδίκτυο και πληκτρολογήσετε 3zzz.greek, θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία είναι όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που βγήκαν στον αέρα. Οπότε πρέπει να γνωρίζετε ποια ημερομηνία ακούστηκε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, και αφού το γνωρίζετε αυτό, μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα που θέλετε, όπως θέλετε. Αυτά, επειδή έχουμε κάποια θέματα ενδιαφέρον και όμορφα να πούμε, θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο όπως πάντα είναι αφιερωμένο σε όλους τους μικρούς μας φίλους, στους μικρούς μας φίλους οι οποίοι πάνε στο σχολείο, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους οι οποίοι πάνε στα πανεπιστήμια, και σε όλους τους μικρούς μας φίλους και ακόμα και σε εκείνους οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο, οι ευχές μας να είναι όλοι τους καλά και να έχουν μια πολύ όμορφη ημέρα. Και σε όλους εσάς αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι.

3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Πέμπτη, 7 του Μάη 2026, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, όπως είπαμε. Ακούσατε και το πρώτο τραγούδι, το οποίο θα είναι ένα από τα τραγούδια αφιερωμένο στις μητέρες, μιας και η ερχόμενη Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Θα παίξουμε και ένα άλλο τραγούδι και θα πούμε λίγα περισσότερα στη συνέχεια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η ώρα για αυτό.

0: Είδα όνειρο και το όνειρο δεν ήταν καλό, οπότε νομίζω ότι δεν θα είχε ευχάριστα νέα ο καλός φίλος, ο Γιώργος Καλιάνης, ο καλύτερος ποδοσφαιρικό αθλητικό παρουσιαστής στο σύμπαν. Δεν θα μας χαροποιήσει αυτή την εβδομάδα. Γιώργο Καλιάνη, γεια σου, και ακούμε τις πληροφορίες σου για όλα τα γεγονότα και για αυτό που κάνεις σήμερα, αν θέλεις.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή παίζεται το παιχνίδι στη Νέα Ζηλανδία. Το παρακολουθώ ζωντανά. Είμαστε στο 62ο λεπτό περίπου και η Ελλάς Μελβούρνης παίζει ενάντια του Auckland για το Oceania Championship και κερδίζει 2-1. Οπότε πάει καλά η Ελλάς, ελπίζουμε να κρατήσει και να κερδίσει τον αγώνα και θα σας ενημερώσουμε και στο τέλος του προγράμματος αν έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στη σειρά όπως κάθε εβδομάδα. Πάμε στο I-League που άρχισαν τα eliminations και είχαμε δύο παιχνίδια την περασμένη εβδομάδα και ήταν το Auckland με το Melbourne City που κέρδισε στα πέναλτι το Auckland με 7-6. Ο άλλος αγώνας ήταν Melbourne Victory με το Sydney City και κέρδισε το Sydney City με 0-1. Αυτό το Σάββατο θα έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια, τα οποία είναι Auckland Adelaide United στις 4 η ώρα και το Sydney City Newcastle United στις 7:40. Πάμε τώρα στο πολιτιακό πρωτάθλημα. Η 11η αγωνιστική είχε ως εξής: Green Gully Oakley 0-5, Ελλάς Μελβούρνης Melbourne City NPL 1-2, Παγκύπριο Σαν Όλβας Δυναμό 2-4, Hume City Αλέξανδρος 2-1, Avondale George Cross 3-2, Dandenong Thunder Preston Lion 0-1 και Altona Magic με Dandenong City 1-0. Δυστυχώς και η δική σου και η δική μου ομάδα έχασε στο πολιτιακό πρωτάθλημα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, η μπάλα είναι στρογγυλή όπως λέμε.
0: Το είδα το όνειρο, Γιώργο.
1: Μπράβο. Πάμε στην βαθμολογία τώρα. Η Ελλάς εκτοπίστηκε από την πρώτη θέση αφού έχασε και ενώ το Όκλη κέρδισε είναι πρώτο με 23 βαθμούς, ακολουθεί το South Melbourne με 21, τρίτο ο Αλέξανδρος με 20, ωραία να είναι οι τρεις ομάδες μπροστά. Μετά είναι το Hume City με 20, το Avondale με 19, το Preston Lions είναι με 14, το Melbourne City NPL είναι με 14, το George Cross και αυτό με 14, το Bentley, η Παγκύπριος είναι και αυτή με 14, το San Albans η Δυναμό είναι με 13, το Dandenong Thunder με 11, το Altona Magic με 10, το Dandenong City με 8 και τελευταίο το Green Gully με 3. Και πάμε στην επόμενη αγωνιστική, η οποία θα είναι η 12η και την Παρασκευή έχουμε το παιχνίδι Αλέξανδρος Ελλάς στις 7:30. Το San Albans Δυναμό με το Green Gully στις 7:30. Παγκύπριος Melbourne City NPL στις 7:30, Auckland Dandenong Thunder στις 8:15 και Preston Lion Dandenong City στις 8:30. Το Σάββατο θα έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι Avondale Altona Magic στις 3 και George Cross Hume City στις 6 το βράδυ. Πάμε τώρα στο VPL 1 και είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Melbourne Knights Νέα Ελλάς 2-0, Ηρακλής Melbourne Victory Football Club 1-0 και North Geelong Λεωνίδας 1-0. Μετά από αυτό η βαθμολογία είναι ως εξής: έχουμε το Northcott City είναι πρώτο, έχουμε το ο Ηρακλής είναι πρώτος, έχουμε τον Brunswick City είναι ένατο με 13 βαθμούς, το Northcote City έχει 26 βαθμούς και το μάλιστα, αυτά είναι τα δύο τα παιχνίδια που είχαμε. Η Νέα Ελλάς είναι τελευταία.
0: Να σου στείλω την βαθμολογία, Γιώργο.
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει, δεν
1: λοιπόν,
0: θα σου στείλω.
1: Κόφτο, μπορεί να το κόψεις αυτό λίγο.
0: Όχι, όχι, όχι, συνέχισε, συνέχισε. Δεν πειράζει, θα τα ενημερώσουμε, θα πούμε περισσότερα για αυτήν την κατηγορία. Έχεις τα αποτελέσματα των άλλων κατηγοριών, των χαμηλότερων.
1: Έχουμε το VPL2,
0: ναι,
1: που έγιναν ο αγώνας Πυθαγόρας Μόρλαν City 3-1, Clarín Daltona City 2-1, οι Αργοναύτες με τον Anna Wojtyn 1-1, το Malvern City με το Springvale Eagle 4-1. Και πρώτο στη βαθμολογία είναι το Malvern με 28 βαθμούς, δεύτερο είναι οι Αργοναύτες με 21, τέταρτος είναι ο Πυθαγόρας με 20 και η Κλαρίντα είναι ένατη με 13 βαθμούς, αλλά με έναν αγώνα λιγότερο. Τώρα πάμε στον επόμενο γύρο, το VPL1 είναι οι εξής αγώνες. Λεωνίδας North Sunshine σε 7:30, Brunswick Juventus Ηρακλής 8:30, Eltham Redbacks Νέα Ελλάς 8:30. Και το VPL2, ο 12ος γύρος, έχει ως εξής: Νάνα Γουόντιν Πυθαγόρας στις 3, Κλαρίντα Μάλβεν 3 το απόγευμα, Golden Valley Αργοναύτες στις 7 το βράδυ. Στο Oceania Cup που πάμε τώρα, έγινε ένας αγώνας σήμερα το απόγευμα μεταξύ του Bula Football Club που είναι το Fiji και το South Island United που είναι η νότια Νέα Ζηλανδία και κέρδισε το South Island United με 1-0. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη ο αγώνας μεταξύ Auckland South Melbourne που είναι περίπου το 65 λεπτό και η Ελλάς Μελβούρνης προηγήθηκε στο 20 και στο 23 με 2 γκολ αλλά κατά το 40 έφαγε ένα γκολ και τελείωσε το ημίχρονο 2-1 υπέρ της Ελλάς και παραμένει το ίδιο σκορ. Οι επόμενοι αγώνες στο Championship της Οκεανίας θα είναι ως εξής. Την 5η της 7 Μαΐου έχουμε Solomon Kings, Tahiti United στις 3 το απόγευμα. Στις 7 το βράδυ έχουμε Vanuatu United, Papua New Guinea, Rekari. Το Σάββατο 9 Μαΐου έχουμε στις 2:30 Auckland Football Club με το Bula και στις 6:30 έχουμε το South Melbourne. 9 Μαΐου έχουμε στις 2:30 Auckland Football Club με το Bula και στις 6:30 έχουμε το South Melbourne με το South Island.

0: που γιορτάζουν όλες οι μητέρες και σε ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο.
1: Μπράβο, το θυμήθηκες και εγώ το θυμήθηκα και τα ίδια, τις ίδιες ευχές από εμένα. Είδα και άλλο όνειρο, Γιώργο, και το όνειρο το δεύτερο είναι ότι ο αγώνας της Παρασκευής θα λήξει η ισοπαλία ή νίκη για τον Αλέξανδρο. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε αν το όνειρό μου θα βγει η πραγματικότητα.
0: Αρκεί να είναι καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος, Ζήση, γιατί αφού... όταν πηγαίνεις στο ποδόσφαιρο θέλεις με να κερδίσει η ομάδα σου, αλλά και να δεις ένα καλό παιχνίδι και να απολαύσεις λίγο το ποδόσφαιρο που αγαπάμε και να διασκεδάσεις.
1: Σίγουρα, και αφού είναι δεύτερη και τρίτη οι ομάδες, ναι, ελπίζουμε αρκετός κόσμος να κατεβεί και να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Εάν μπορείς και αν το θυμηθείς, αν μας στείλεις το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα, γιατί είναι σπουδαίος αγώνας η Ελλάς με το Auckland, θα το ανακοινώσω και καλή τύχη στην ομάδα σου για σήμερα, μιας και μπήκαμε στους τελικούς του τουρνουά αυτού.
0: Μάλιστα, είναι αυτός ο γύρος και ο τελικός θα γίνει στις 24 Μαΐου στο Auckland ημέρα Κυριακή.
1: Τέλεια.
0: Και να πω στους ακροατές, αυτούς τους αγώνες μπορείς να τους παρακολουθήσεις όλους. Θα σου στείλω, Ζήση, και το link που μπορούν πού να πάνε και να το ανακοινώσεις στους ακροατές μαζί με το τελικό αποτέλεσμα της Ελλάς Μελβούρνης και ελπίζω να έχεις την ευκαιρία να το μεταδώσεις.
1: Τέλεια, θα το κάνω αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, όπως είπες, σε όλες τις μητέρες για την Κυριακή. Να είμαστε καλά και θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

0: 3 Triple Z, 92.3 FM.
1: 5η 7 του Μάη 2026 και όπως είπα στην αρχή του προγράμματος δεν είμαστε μόνο η μαμά και εγώ στο Ραδιοθάλαμο, είμαστε πολύ τυχεροί και πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε μαζί μας έναν καινούριο εκφωνητή καλεσμένο, έρχεται για πρώτη φορά, θα μας πει για το τι γνωρίζει για το 3Z και ελπίζουμε ότι δεν θα είναι η μόνη φορά που θα τον ακούσουμε, αλλά θα μας πει ο ίδιος. Μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο

0: Πάμε, είναι ο Τζίμις Λιμάτος και θα μας πει περισσότερα για το όνομά του και για το ποιος είναι. Δημήτρη, γεια σου.
1: Γεια σου Ζήση, ευχαριστώ που με έχετε στο πρόγραμμά σας.
0: Καλώς όρισες, ναι.
1: Είμαι χαρούμενος και ναι, για το σταθμό τώρα το Triple Z. Δεν ξέρω πολλά, τώρα σήμερα έμαθα πολλά πράγματα και είναι ωραίο studio, you got a great studio here και βλέπω ότι είναι με ethnic, for the ethnic community,
0: ναι.
1: And part of Brunswick,
0: ναι.
1: I believe.
0: Yeah? Actually, εχθές στο ραδιόφωνο, στο Radio National, άκουγα μια εκπομπή, το Late Night Live, και μιλήσανε για το community radio, πόσο σημαντικό είναι το community radio για τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Αυστραλία, γιατί μεγάλος αριθμός ανθρώπων που μιλάνε σήμερα στο IBC και σε άλλα κανάλια αρχίσανε από το κοινοτικό, είτε από το, δεν ξέρω πώς αρχίσαν, αν αρχίσαν από το 3Z, αλλά από το Triple R, το PBS, το αυτό, πολύ αρχίσανε. Οπότε είχες την ευκαιρία να γυρίσεις και να είδεις λίγα πράγματα.
1: Πολύ ωραία,
0: δεν πήγαμε να δούμε την κουζίνα και την αίθουσα.
1: Έχω φάει.
0: έχουμε μια μεγάλη αίθουσα εδώ δίπλα όπου μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις και συνεδριάσεις και αυτά τα λοιπά. Οπότε, ωραία, καλώς όρισες και όπως είπα γι' αυτό. Πες μας λίγα λόγια για τον Δημήτρη τον Λιμάτο.
1: Ναι, κάνω, το όνομά μου είναι, επειδή κάνω κωμωδία, πρέπει να το κοντίνω το όνομά μου. Ήταν Δημήτρης Γερολιμάτος.
0: Δηλαδή το έκανα, σαν αυτούς τους όταν πρώτο ήρθαν στην Ελλάδα και είχαν μεγάλα ονόματα που δεν χωρούσαν τα ονόματα στα κουτάκια.
1: That's
0: και
1: right.
0: Τα κάνανε πιο μικρά.
1: Τα
0: ονόματα έτσι και εσύ για να ευκολύνεις τους...
1: Ναι, ακριβώς. Και το έκανα Jim Lamatos, ξέρεις. Jim, που όλοι οι Δημήτριδες εδώ στην Αυστραλία είναι Jim, που κανονικά είναι μόνο Δημήτρης και το Jim είναι James. Δεν έχει καμία connection.
0: Καμία σχέση.
1: No, ναι. Δεν έχει σχέση καθόλου. Okay. Και ναι, και ξέρεις, πολλοί με ρωτάνε από πού είσαι και λέω, ο πατέρας μου είναι από τη Κεφαλονιά και εγώ είμαι από το Brunswick. και γελάνε.
0: Ποιο μέρος της Ελλάδας από το Brunswick.
1: Ναι, εντάξει. αλλά, ναι, και κόντυνα το όνομά μου, γιατί κάνω κωμωδία και πηγαίνω στην πίστα και λέω τι γίνεται στη ζωή μου, πώς βλέπω τον κόσμο, τα πολιτικά και αυτά. Και δεν είμαι ένας κωμικός που πολλοί Έλληνες, a lot of great comics do, ξέρεις, κάνουν το ethnic για τη μάνα τους με το ένα φρύδι και αυτά. Γράφω τα δικά μου και γι' αυτό μου αρέσει, είναι κάτι different, κάτι διαφορετικό.
0: Κάνεις δηλαδή stand-up.
1: Ναι, stand-up comedy, που τώρα όλοι το ξέρουν. Παλιά όταν εγώ άρχισα δεν το ξέρανε πολλοί. Έχω κάνει παράσταση με τον George Capignaris, και τον Ιταλό, τον Giovari, και πολλούς άλλους, Dave Hughes, όλοι αυτοί που είναι στην τηλεόραση και που είπες που αρχίσανε από το Community Radio. Ο Dave Hughes και ο Dave O'Neill αρχίσανε, νομίζω, Triple A, νομίζω, Triple A. Και ναι, μ' αρέσει να λέω αστεία. Ο πατέρας μου και η μάνα μου πάντα μου λέγανε, μίλησε, σταμάτε τις σακλαμάρες και σοβαρέψου.
0: Είναι δύσκολο να κάνεις τον άλλον να γελάσει.
1: Στην αρχή ναι, γιατί όταν ο λόγος που το κάνεις είναι επειδή έχεις θάρρος και οι φίλοι σου λένε ότι είσαι φάνη, είσαι καλά αστεία, αλλά άλλο είναι να κάνεις τους φίλους σου να γελάς που σε ξέρουνε. Και άλλο είναι να βγαίνεις στην πίστα και να κάνεις ξένους να γελάνε που δεν σε ξέρουν καθόλου. Και πρέπει να γράφεις καλά αστεία, που τώρα έχει αλλάξει λίγο η κωμωδία, που τώρα είναι πολύ λένε ιστορίες και είναι πιο εύκολα οι θεατές να γελάνε, δεν ξέρω. Και πιο πολύ το κάνουν, αλλά εγώ όταν το έκανα παλιά σε 20 χρόνια που δεν υπήρχε το ίντερνετ, μας λέγανε, πώς το κάνεις αυτό, είναι πολύ, it's very scary to get up and perform in front of 400-500 people. Αλλά τώρα που βλέπεις, όλοι το κάνουν, Υπάρχουν και μανάδες που το κάνουν, που ποτέ δεν θα φανταζόταν να το κάνουν.
0: Όταν γράφεις ένα κείμενο, ο σκοπός σου είναι να κάνεις τον άλλο να γελάσει ή να περάσει, να περάσεις κάποιο μήνυμα που θέλεις εσύ να περάσεις ή και τα δύο μαζί.
1: Αναλόγως. Αναλόγως είναι. Αλλά είναι ότι, πώς το λένε, όταν λες για message στο αστείο, θα πας είναι, επειδή είναι πολιτικό joke, είναι, αλλά πολλές φορές είναι και τα δύο.
0: Είναι πολιτικό, αλλά δεν είναι όλα πολιτικά. Όπως μου είπες, είχες γράψει ένα αστείο για ποια ομάδα είχες γράψει.
1: Για την μπάλα, ναι.
0: Yeah.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αυτό είναι... εντάξει, ναι, αλλά δεν μπορώ... πώς να σου το πω, αυτό είναι... αυτό το αστείο είναι αστείο γιατί ήταν τότε που η ομάδα... αλλά οι θεατές δεν μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ τώρα και θα το αφήσω γιατί είναι okay. λίγο μπερδεμένο. Ναι. Αλλά τα αστεία, όλοι είναι διαφορετικοί. Γράφουν αστεία για να γελάσουν, αλλά πιο πολύ καμία φορά είναι... εγώ όταν πρώτο άρχισα ήθελα να γράψω καλά αστεία ή να λένε είναι καλό αστείο. Το αστείο ήταν καλό, ήταν witty, you know what I mean? Είχε εξυπνάδα πίσω, you know what I mean? Δεν γράφω easy αστεία.
0: Okay.
1: Αλλά όλοι οι διαφορετικοί είναι.
0: Και γράφεις τα αστεία τα οποία σε κάνουν εσένα να γελάσεις ή τα πράγματα τα οποία νομίζεις εάν θα τα πεις θα κάνουν τον άλλον να γελάσει?
1: Εγώ νομίζω, να σου πω την αλήθεια, ότι επειδή έχω λίγο εγωισμό και θέλω να πω ότι κοίτα, αυτό το αστείο που έγραψα είναι πολύ καλό αστείο, για να όλα μην. Αλλά ναι, εγώ είπα, ήταν based on quality.
0: Ποιότητα,
1: για ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα έχω μάθει ότι δεν είναι ανάγκη να είσαι τόσο καλός στα writing jokes, να γράφεις αστεία, να είσαι τον εαυτό σου, και αυτό θέλουν να δουν οι θεατές. Ποιος είσαι, πώς πάει η μέρα σου, τι σκέφτεσαι, πώς σκέφτεσαι, ο χαρακτήρας σου είναι πιο πολύ. Είναι όραμα που παλιά είναι πολύ σαν... είχανε... δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχαμε το Richard Pryor, που ξέρεις το Richard Pryor, δεν ξέρω να την πω τη λέξη, αλλά οι Εβραίοι, the Jewish comedians, που παίζανε ότι ήταν τσιγκούνιδες, you know what I mean, και παίζανε σε αυτό το ρόλο.
0: Ο Mel Brooks έχει γράψει τέλειες αστείες, το Get Smart και όλες οι ταινίες του.
1: Και a lot of Jewish great comedians, παλιά, και
0: Jerry Lewis.
1: Jerry Seinfeld.
0: Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ εκείνος.
1: Ο Seinfeld.
0: Δεν μπορούσα να δω. Τη σειρά του το 90 δεν...
1: ήταν number one για μένα.
0: Σου άρεσε?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Αυτή η κομμωδία σου αρέσει?
1: Και ακόμα το βλέπω και γελάω. Γελάω.
0: Έχω προσπαθήσει, αλλά δεν μπορώ. Ενώ ο Mel Brooks, μπορώ να βλέπω το Get Smart από το πρωί μέχρι το βράδυ και 10 φορές, 15 φορές, και με κάνει να γελάω.
1: Ναι,
0: επειδή είναι έξυπνο, επειδή είναι...
1: ναι,
0: όχι μόνο.
1: Και ο Get Smart μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά το Seinfeld μ' αρέσει γιατί είναι και λίγο σήμερα με τους Έλληνες. Ξέρεις πώς κάνουν οι Έλληνες, όλα αυτά τα πράγματα, όταν δεν ξέρω αν έχεις θυμάσαι ένα episode που ένας πάει σε τραπέζι, τους έχουν καλέσει και έχει αγοράσει αυτός μια σαλάτα, αλλά η κοπέλα δίνει τη σαλάτα στους guests και λέει εγώ την πήρα τη σαλάτα, άσε που σου έδωσε αυτή, είναι πολύ Greek, αυτό είναι τα Greek.
0: Ναι.
1: Όχι tradition, πώς το λένε, great character.
0: Ναι.
1: Να σου πει, εγώ τι αγόρασα. Γι' αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ και ήταν έξυπνο.
0: Η οικογένεια σου τι λέει για το γεγονός ότι είσαι κωμικός?
1: Θυμάμαι, να σου πω μια ιστορία, ότι όταν πρώτο άρχισα, απάνω που άρχισα ήμουν άνεργος. Έτσι, είχα φύγει από το ΤΑΙΦ, πήγα ΤΑΙΦ, και ο πατέρας μου βρήκε μια δουλειά στο Νέο Κόσμο, τη εφημερίδα Νέος Κόσμος. Και πήγα εκεί για το interview και λέει, τι κάνεις τώρα με, what do you do with yourself now, you know? Και λέω, κάνω κωμωδία. Και αυτός λέει, στον νέος κόσμος, λέει, τι κωμωδία, λέει. Βγαίνεις έξω και λες αχλαμάρεις. Θα δουλέψεις εδώ και θα καθαρίζεις το φλόρι. Και λέω, δεν μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Εμένα μ' αρέσει να λέω αστεία. Πάντα μ' αρέσαν τα αστεία. Έβλεπα παλιές ελληνικές ταινίες. Μεγάλωσα με το... Που είναι ένας... One of my favorites είναι ο Σταυρίδης. Δεν ξέρω ο δικός σου ποιος είναι.
0: Εμένα ο άλλος, ο Χατζηχρήστος μου αρέσει. Ναι, ο Κώστας Βουτσάς μου αρέσει. Yeah. Αυτόν που έλεγες πριν, ο Στάθης Ψάλτης,
1: Μουστάκα,
0: ναι. Ο Σωτήρης, yeah, Μουστάκας, Μουστάκα, ναι.
1: Που προχθές έβλεπα το έργο Μίτσος ο Ρεζίλης. Mm-hmm. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Ο Ηλιόπουλος,
0: τελικά τη δουλειά στο Νέο Κόσμο την πήρες?
1: Όχι, άλλαξα γνώμη.
0: Και τι του είπες του πατέρα σου?
1: Λέω, δεν μπορώ, δεν μπορείς να πεις όχι, γιατί ήταν ένας φίλος του που είπε, ξέρω έναν στον Νέο Κόσμο. Και λέει, με προσβάλλεις? Λέω, όχι, αυτός με προσβάλλει που μου λέει να καθαρίζω και να μην λέω σαχλαμάρες. Anyway,
0: okay.
1: Μ' αρέσει η κωμωδία, yes. Και τώρα, ο κόσμος έχει αλλάξει με τα αστεία. Πρέπει να προσέχεις τι λες, γιατί πολλοί προσβάλλονται. You know what I mean? Και έχει αλλάξει. Αλλά...
0: Κράτα αυτή τη σκέψη. Εντάξει. Θα παίξουμε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Yeah. Το τραγούδι που θα παίξουμε στη συνέχεια είναι ένα τραγούδι που το διάλεξε η μητέρα μου και όπως είπε ο Γιώργος Οκαλιάνης και εγώ το είπα, η ερχόμενη Κυριακή είναι εορτή της μητέρας. Στη δική σου μητέρα Δημήτρη, σε σένα μαμά και σε όλες τις μητέρες με τις πιο καλές ευχές για την Κυριακή, αλλά όχι μόνο για την Κυριακή, για κάθε ημέρα, αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι.
2: Εδώ είναι η ίδια η χώρα, η μάνα του Αλέξανδρου και ο γιος της, το διεθνικό δώρο που τον είχε το χαρακτήρα του παλιού μας πολιτισμού.

0: Triple Z 92.3 FM.
1: Πέμπτη, για να δούμε, 7 του Μάη 2026 και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Jim Λιμάτος. Όχι Λιμνάτος, Λιμάτος.
2: Λιμάτος, το κόψα.
1: Είδες, δεν σου άνοιξα το μικρόφωνο. Αν τώρα συνεχίζουμε. Λιμάτος. Το ολόκληρο είναι γέρο Λιμάτος.
2: Γέρο Λιμάτος, ναι.
1: Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και έλεγες, Δημήτρη, ότι σου αρέσει να... Η πολιτική σου αρέσει, τα κοινωνικά, είσαι άτομο που ενδιαφέρεσαι για το τι γίνεται γύρω μας. Πες μας λίγα λόγια για το πώς...
2: Εντάξει, ναι. Παλιά δεν ήμουν τόσο στα πολιτικά καθόλου, αλλά τώρα με το που έχουμε το Τραμπ και κάνει πολλές αχλαμάρες, τον βλέπω έτσι για entertainment και... Δεν πιστεύω τι κάνει η Ναόρμεν, τι έχει κάνει στη χώρα.
1: Όταν αρχίζει πόλεμο, ναι, και κάνουν αυτά τα πράγματα, ο πόλεμος πάντοτε
2: εντάξει,
1: είναι...
2: Εντάξει, ήταν και από πριν από τον πόλεμο, η Ναόρμεν έλεγε ότι, ό,τι έλεγε, τα χάβανε οι supporters. Η Ναόρμεν έλεγε θα σταματήσει τον πόλεμο την πρώτη μέρα, θα κατεβάσει την βενζίνη την πρώτη μέρα... τα αυγά θα κατεβούν την πρώτη μέρα όλα. Και λέω τώρα τι θα κάνει cure cancer και την πρώτη μέρα. Για να οραμε, γι' αυτό δεν, και τα χάψανε. Δεν φταίει αυτός. Φταίνε αυτοί που τα χάβουν. Για να οραμε. Αυτός κάνει, θέλει να βγει και θα πει μπούρδες.
1: Exactly.
2: Όλοι οι πολιτικοί λένε αυτά, αλλά αυτός λέει πιο πολλές μπούρδες. Για να οραμε. Και επειδή έχω φίλους που το κάνουν support, χτυπάω το κεφάλι μου στον ταβάνι και λέω πώς, άμα καλά δεν βλέπετε ότι είναι είναι οραμένη, like, είναι πολύ...
1: Εμένα δεν με πείραζε τόσο πολύ μέχρι που άρχισε τον πόλεμο.
2: Oh, really?
1: Γιατί αυτά που έκανε ήταν ένας δεξιός πολιτικός βασικά. Έκανε αυτά που κάνει η δεξιά. Όταν όμως αρχίζει τον πόλεμο, παραβιάζει τον διεθνή νόμο και αυτά τα πράγματα. Πολλοί ή κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι ο πρώτος που έχει παραβιάσει, ούτε ο πρώτος πρόεδρος, ούτε ο πρώτος και ο Πούτιν έχει εισβάλει στην φτήνα. Από την άλλη μεριά όμως βλέπω τους φιλελεύθερους εδώ, το εκπρόσωπους του Liberal Party και του Εργατικού Κόμματος εδώ να λένε ότι η Κίνα είναι μεγάλη απειλή και η Κίνα αρχίζει να αγοράζει αυτό το ένα το άλλο και μετά σκέφτομαι, λέω, σε πόσες χώρες έχει αρχίσει πόλεμο η Κίνα τα τελευταία 10 χρόνια?
2: Ακριβώς.
1: Σε καμία. Τελευταία 20 χρόνια, σε καμία. Τα τελευταία 50 χρόνια, σε καμία.
2: Ακριβώς.
1: Τότε πώς αυτό? Και όλο αυτό το πράγμα που κάνουν ότι θέλουν να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για τα όπλα.
2: Yes.
1: Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τον προϋπολογισμό, το budget, την άλλη Τρίτη.
2: Ναι.
1: Και ένα από τα πράγματα που θα ανακοινώσουν είναι περισσότερα χρήματα για την άμυνα.
2: Yeah. Ακριβώς.
1: Αυτά τα χρήματα που θα τα δώσουν για την άμυνα, δώστα στην Κίνα, δώστα σε κάποια άλλη χώρα για να φτιάξεις φιλία.
2: That's right.
1: Και να μειώσεις την πιθανότητα για να υπάρχει. Όταν έχεις εσύ όμως 5 όπλα και μεθαύριο έχεις 15 και μετά 30 και μετά 100, τι τα κάνεις αυτά τα πράγματα? Τα έχεις για την αποθήκη?
2: Yeah, right.
1: Δεν βοηθάνε κανένα. Yeah, yeah. Ενώ αν τα, όπως εσένα, να σε στείλουμε εσένα σαν εκπρόσωπο στην Κίνα, να τους κάνεις να γελάσουν οι Κινέζοι.
2: Α, μπορώ. Ναι, πρέπει να μάθω Κινέζικα όμως.
1: και στα αγγλικά.
2: Α, ναι, αγγλικά.
1: Και στα αγγλικά να το πεις, όλα τα
2: η Αμερική πάντα έτσι είναι. Και θυμάσαι τώρα που... Τώρα κάνουν το Ιράν. Παλιά θυμάσαι με το Ιράκ. Weapons of mass destruction.
1: Ναι.
2: Πάμε. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι... λέγανε ότι ο Σαντάμ Χουσάιν είχε weapons of mass destruction. Και όταν τον πιάσανε, τι ψάξανε να βρούνε? Άμα είχε ψήρες, θυμάσαι? Θυμάσαι? Τον είχαν στην τηλεόραση.
1: Με τα μαλλιά είχε να πληθεί. Είχε να πληθεί.
2: Για να δούμε άμα έχεις ψήρες.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν ψάχνετε για αυτά τα weapons of mass destruction που λέγατε? Anyway. Όλο. Πάνε για το oil και that's all.
1: Οικονομική, ο πόλεμος είναι οικονομικός.
2: Όλοι αυτοί σηκώνονται από το κρεβάτι το πρωί για να βγάλουν λεφτά. Και που λένε θα αλλάξουμε το regime και αυτά.
1: Αναφέρθηκες πριν σε κάποιους κωμικούς οι οποίοι έχουν φτιάξει σειρές.
2: Yes.
1: Είναι κάτι που θέλεις να κάνεις, θέλεις να φτιάξεις κάποια σειρά, θέλεις να φτιάξεις κάποιο έργο, θέλεις να φτιάξεις κάτι.
2: Βέβαια.
1: Τι ονειρεύεσαι, τι σκέφτεσαι να κάνεις?
2: Το πιο πολύ είναι talk show host. Μ' αρέσει να μιλάω με τον κόσμο, κάνω interview, να μαθαίνω για τον άλλον. Και είναι, μ' αρέσει να σπάω πλάκα και αυτά. Τενότσια πάντα ήταν.
1: Το όνειρό σου.
2: Ναι, μεγάλωσα. Αλλά τώρα η κωμωδία έχει αλλάξει, όπως είπα. Δεν μπορείς να πεις αυτά που παλιά. Γιατί θυμάσαι που σου έλεγα για το Lenny Bruce.
1: Ναι.
2: Άμα δεν ξέρω αν το διάβασες, ο Lenny Bruce ήταν ο πρώτος κωμικός που ανέβαινε στην πίστα και μιλούσε ελεύθερα και έλεγε ό,τι ήθελε. Έλεγε βρωμόλογα, έλεγε. Αλλά τότε δεν ήταν βρωμόλογα. Mm-hmm, ήταν. Mm-hmm. Αλλά τώρα, άμα τα πεις, δεν λέει κανένας.
1: Ναι, ναι.
2: Και τον είχαν βάλει στη φυλακή, οι αστυνόμοι.
1: Αλήθεια.
2: Τον βγάζανε από την πίστα, οι αστυνόμοι. Είχε πάει δικαστήρια και αυτά. Και ο Lenny Bruce λέει, δεν είμαι. I'm not a comedian, I'm Lenny Bruce. Κατάλαβες?
1: Είμαι ο εαυτός μου.
2: Είμαι ο εαυτός μου. I'm not a comedian, I'm Lenny Bruce.
1: Και λέω αυτά που
2: Και μετά αυτό είδαν όλοι οι άλλοι ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε αυτό. Σαν ο Richard Pryor, ο George Carlin. Τον ξέρεις τον George Carlin? Που ανοίγανε και μιλάγανε για anti-America, government. Μιλούσες, και αυτό ήταν ο πρώτος ο Lenny Bruce. Και όλοι οι κομικοί τον ξέρουν και τον έχουν σε πέριστο. Ήταν ο πρώτος που είχε το θάρρος να το κάνει, γιατί τον κλείνανε μέσα.
1: Εάν πήγαινες στην Ελλάδα και νομίζεις ότι θα μπορούσες να κάνεις αυτό το επάγγελμα, τα αστεία που τα λες εδώ.
2: Νομίζω, ναι. Νομίζω είμαι πιο φάνη στα ελληνικά, γιατί μεγάλωσα με την ελληνική κωμωδία και έχω το timing of the Greek, you know what I mean. Αλλά κάνω και with English, κάνω καλά. Αλλά θα μ' άρεσε πάντα. Αλλά μόνο που τα ελληνικά δεν είναι τόσο fluent για μένα. Εντάξει, είναι not bad.
1: Not bad είναι.
2: Εντάξει,
1: ναι.
2: Αλλά είναι όπως λένε, ότι άμα διαβάσεις να μάθεις γαλλικά από βιβλίο, δεν θα μάθεις τόσο όταν μιλάς μεγάλους και αυτά.
1: Όσο χρησιμοποιείς, και αυτό έχω παρατηρήσει εγώ, τα ελληνικά μου μπορεί να ήταν σε κάποιο επίπεδο, όταν όμως τα χρησιμοποιώ, θα χρειαστείς μια λέξη να πεις κάτι μετά, που, οπότε θα την ψάξεις, θα την πεις και μετά θα την έχεις αυτήν στο λεξιλόγιο σου. Και είχα πριν μερικές εβδομάδες τον ανεψιό μου εδώ, ο ανεψιός μου, ο οποίος είναι 18 χρονών, τελείωσε το γυμνάσιο πέρσι, και μου έκανε εντύπωση ένα θέμα που μιλήσαμε. Είναι πέρσι, όταν ήταν στο σχολείο, έκανε τα ελληνικά, οπότε μπορούσε να μιλάει τα ελληνικά, είχε την ευκαιρία. Φέτος είναι στο πανεπιστήμιο και τον ρώτησα, του λέω, μιλάς τα ελληνικά? Δεν μιλάει τα ελληνικά. Εάν δεν μιλάει με τη γιαγιά του, με τη μητέρα μας, με λίγα άτομα, με τη μητέρα του αγγλικά μιλάει. Ενώ θα πρέπει, νομίζω καλό θα είναι, όπως εδώ σε αυτό το, όπως κάνουμε τώρα, να δίνουμε την ευκαιρία σε άτομα και να τους πούμε ότι, εντάξει, μερικές φορές στην αρχή θα πούμε Greeklish, θα μιλήσουμε ελληνικά. Αλλά όσο πάει το πράγμα, αν μπορούμε περισσότερο να κάνουμε την συζήτηση στα ελληνικά, βέβαια αν κολλήσεις σε κάποια λέξη, δεν θα σε κρεμάσει. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι να τη χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα, να βγαίνεις και θα βελτιωθεί χωρίς να...
2: Φοβάσαι εσύ μήπως στην Ελλάδα σταματήσουν και αυτοί να μιλάνε ελληνικά?
1: Δεν νομίζω να σταματήσουν ελληνικά. Και νομίζω το τι θα γίνει εδώ είναι σπουδαίο, γιατί νομίζω ότι, όπως λέγανε κάποιοι στο παρελθόν, ότι θα εξαφανιστεί η γλώσσα. Δεν νομίζω ότι θα εξαφανιστεί. Νομίζω ότι θα μειωθεί αρκετά η χρήση της. Αλλά όσο υπάρχουν πράγματα όπως αυτός ο σταθμός, αυτό το, η ευκαιρία, η δυνατότητα να μιλήσουμε, και όσο υπάρχουν άτομα όπως εσύ και εγώ, οι οποίοι ερχόμαστε εδώ και μπορούμε να μιλήσουμε τα ελληνικά και έχουμε την θέληση να συνεχίσουμε να μιλάμε στα ελληνικά και να μαθαίνουμε καινούριες λέξεις, ναι. Οπότε να μπορέσουμε να εκφραζόμαστε πιο καλά και τα αστεία θα γίνουν πιο καλά και όλα θα γίνουν πιο καλά, όχι ότι δεν είναι τέλεια τώρα.
2: Εντάξει, ναι, αλλά γίνουν, ο πατέρας μου καλύτερα. Με έβγαλε από το Greek School μετά από 3 μήνες και όπως είπα ότι καμιά φορά μπορεί και εγώ που έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά που έχουν πάει σχολείο δεν μιλάνε καλά ελληνικά, you know what I mean? Γιατί μόνο διάβασμα, that's it, και να γράφουν. Αλλά άμα δεν μιλάς...
1: Πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι όπως όλα τα πράγματα.
2: Και πολλές φορές στο γυμνάσιο όταν είχα μάθημα ελληνικά, γιατί στο Brunswick Hall που πήγα, είχαμε τα ελληνικά και στην τάξη δεν αφοσιόμουν, αλλά πάντα όταν ήταν εξετάσεις... Θυμάμαι ότι μια μέρα πήγα να πάρω τα results από τη δασκάλα και με κοιτάει και λέει «Πέρασες». Ήτανε σοκ. Γιατί στην τάξη δεν διάβαζα, δεν έκανα τίποτα, αλλά ήξερα ελληνικά. Και μ' αρέσουν τα ελληνικά.
1: Ωραία έκπληξη.
2: Αγαπάω τα τραγούδια κιόλας και όλα, the Greek culture, I love it, Πολλοί φίλοι μου δεν τους αρέσουν, λένε, λέω πάω Άουκλι και λέει τι θα πας να κάνεις εκεί, όλοι οι Έλληνες είναι. Λέω εσύ Έλληνας είσαι, δεν μπορείς να, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Είναι όπως όλα τα πράγματα, Δημήτρη, όπως αν παίζεις το πιάνο για παράδειγμα και διαβάζεις μόνο τη μουσική ή βλέπεις βίντεο για το πώς παίζει κάποιος άλλος στο πιάνο. Εάν δεν καθίσεις στο πιάνο και παίξεις, όπως άλλο θέμα, το ποδόσφαιρο. Άμα σου αρέσει το ποδόσφαιρο και βλέπεις το παγκόσμιο κύπελλο που θα αρχίσει διαβάζεις, εάν δεν βγεις και κλωτσίσεις την μπάλα και παίξεις με αυτό, θα βελτιωθείς, θα παίξεις καλύτερες πάσες, θα μπορέσεις να βάζεις καλύτερα γκολ, να σταματάς όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία. Δυστυχώς μας τελείωσε ο χρόνος.
2: Κρίμα. Χάρηκα.
1: Κρίμα για αυτή τη φορά να ξανάρθεις. Όποτε θέλεις μπορείς να έρθεις και θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Αν υπάρξει κάποιο θέμα το οποίο σε ενδιαφέρει και θέλεις να το αναφέρεις, να το συζητήσουμε... Ναι. Θα το κάνουμε και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Προχθές το συζητήσαμε και σήμερα ήρθες. Οπότε
2: αμέσως.
1: Πολύ αμέσως και σε ευχαριστώ και σε έβαλα έξω. Έχει 5 μήνες να βρέξει και σήμερα άρχισε να βρέξει και έβρεξε
2: στην βροχή. Φορούσα το σκουφί του καπέλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αμπερικέτη λέγεται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε. Και περίμενε γιατί έχω μια έκπληξη για σένα. Να πω το κλείσιμο του προγράμματος ότι είναι σας ευχαριστώ φίλες ακροάτιες και φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε μάλλον για την παρέα σας, ελπίζουμε να ακούσετε τα προγράμματα που θέλετε να ακούσετε, υπάρχουν στον σταθμό αυτών προγράμματα κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί, αύριο είναι η σειρά του Κώστα Βασιλείου να παρουσιάσει το πρόγραμμα, θα το παρουσιάσει στις 9 η ώρα Παρασκευή και την Τρίτη βράδυ μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα στο ραδιοφωνικό, σε αυτόν τον σταθμό στο 3ZZZ στις 6 η ώρα και το ίδιο βράδυ στις 10 η ώρα στο 3CR που είναι ένας άλλος κοινοτικός σταθμός, μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ και σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά, χρόνια καλά, όχι μόνο για την Κυριακή, για κάθε μέρα. Και το τελευταίο τραγούδι, επειδή μου είπε ο Δημήτρης ότι του αρέσει αυτός ο τραγουδιστής, αφιερωμένο στον Δημήτρη, αλλά και από τον Δημήτρη σε όλες τις μητέρες για την Τρίτη, για την Κυριακή κάθε μέρα. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη να είσαστε καλά και να είμαστε καλά και θα τα πούμε τότε. Γεια σας.